0: τα χελούτσι δεν πράγματα γιατί μένουν στην Αδέλα. Τα χελούτσι λέμε στην Τσαμαρά, παρακολουθείς θέλες προμένους, αν είμαι ήδη πρωί. Για εννοώ δεν πάω στην Τσαμαρά, δεν σας άφησε, είμαι εσείς πρωί. Saludos también para el señor Álvaro de Mezquita, por el señor César de Cortegada. Para Martínez de Cacheires.
1: Y nos fuimos de fiesta.
0: Para Bea de Carracedo. 30 minutos.